0: ήταν ήταν που με μείνουμε μέσα, μου λέω κοιτάξτε.
1: Τον μου λέω καλό, ο Κώστας είναι κάποιος. Ο Κώστας από εμά που. Δίσον. Δίσον.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι. Ναι.
1: Λάμα,
2: Ιδουρή μου, Χωμάου, σε βοτοχώνα.